0: Μπαράβε,
1: μπαράβε.
0: Μπαράβε, νικό, κάκα, παιδί, χώρο, βέβαια. Μπαράβε, μπαίδε, και ακόμα η εκπαιδεία σοκό.
1: Έρω, έρω, γκίτρο, μάτζε, θε βάρ, κι, οκ. Εκπαιδεία γκίτρο, έρω. Απρο, τζι, χώρο, βέβαια.
0: Βάμπαϊ, βάκα, καράτη, τζι, χώρο, χουνάκι, γκίτρο.
1: Λότζε,
0: χώρο. Δεν τούτρινα, λι, βάτ, μα καρδιά.
1: Α, βόνι, μπαίδε, γκίτρο.
0: Α, βάχουνα, μπαίδε.
1: Μίτο.
0: Α, χουνά, μίτο.